αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι το θάνατο. Καρδιά κλειδωμένη.

Όλος μοιάζει, να τη μοιάζει. Πουρπατσάπα. Έτσι εσύ δεν σκεμάρει.